0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Καμία άλλη διαφήμιση.
4: Επιστροφή στις επιτυχίες.
3: Energy 95.

0: την πόλη.
1: Από την πόλη.
0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen,
0: let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Energy. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.

0: Με το La La Land, ο Energy 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το La La La, κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.
2: Oh, that's

RG95. Good night, νησί.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις από τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Τώρα, η μία επιτυχία μετά την άλλη.
4: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
3: Energy 95.

0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.
4: Επιτυχίες.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.

0: Από την πόλη, από την πόλη που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
1: Ladies and gentlemen, let's go.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Στο internet energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.
2: Τα άλλα

0: και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37 620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Καμία άλλη διαφήμιση.
4: Επιστροφή στις επιτυχίες.
3: Energy 95.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Πεινάς, κάνε ένα break.
8: Θες καφέ, break.
7: Break Coffee and Food.
8: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, snacks και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
7: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
8: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295-1521-12.
7: Break Coffee and Food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
8: Κάνε break και απόλαυσέ το.
7: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην εγωική δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαντίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εγωική δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ.
9: Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
7: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα? Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 2221-0-25-122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
2: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά άρωμα.

0: το άρωμά σου.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Τώρα. Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
7: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
6: Energy 95.

0: πόλη
1: που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen, let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Energy 95. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
5: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Επιτυχίες.

αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
2: Ο πραγματικός άνδρας χρειάζεται δύο πράγματα. Στυλ και γοητεία. Ο πραγματικός άνδρας είναι ο Mr. Handsome. Στόχος να σε κάνει ακόμα πιο γοητευτικό. Ακόμα πιο αλήτη. Mr. Handsome. Δύο όροφοι αφιερωμένοι στην ανδρική μόδα. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για κάθε ντύσιμό σου. Mr. Handsome. Avandon 48. Βγάλε το Mr. Handsome που έχεις μέσα σου.
3: Καφές.
4: Ντάκουα.
3: Πρωινό.
4: Ντάκουα.
3: Κάτι δροσερό.
4: Ντάκουα.
3: Πίνασες. Μην το συζητάς.
4: Ντάκουα.
3: Χειροποίητη πίτσα, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, σαλάτες, μακαρονάδες και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει.
5: Ντάκουα.
3: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
5: Ντάκουα.
3: Ντάκουα κόφι στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
4: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
3: Ξέρεις που θα το βρεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.

0: Energy 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα-λα-λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα-λα-λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Πεινάς? Κάνε ένα break.
6: Θες καφέ?
7: Break.
5: Break Coffee and Food.
7: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, σνακς και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
5: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
7: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295-1521-12.
5: Break Coffee and Food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
7: Κάνε break και απόλαυσέ το.
5: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην εβοϊκή δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαντίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
5: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Επιτυχίες.
12: Επιτυχίες.
11: Επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις σαν τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα. Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 2221-025-122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
2: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά

0: το άρωμά σου.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
3: Και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Καμία άλλη διαφήμιση.
5: Επιστροφή στις επιτυχίες.
4: Energy 95.

0: την πόλη.
1: Από την πόλη.
0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen,
0: let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Energy. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Επιτυχίες.
10: Επιτυχίες.

0: 15 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibe σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: The name is handsome. Mr. Handsome. Δεν χρειάζεται να είσαι ο James Bond για να είσαι καλοντυμένος. Αρκεί να είσαι Mr. Handsome. Προσεγμένες επιλογές καλοραμένων ανδρικών ενδυμάτων. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που τονίζουν τις αρενοπές λεπτομέρειες. Όπλησε με το κουστούμι που θα σε κάνει ακατανίκητο όπλο, επιλέγοντας από το exclusive σαλόνι του πρώτου ορόφου. Mr. Handsome. Αβάντων 48. Βγάλε τον Mr. Handsome που κρύβεις μέσα σου.
3: Καφές
4: Ντάκουα.
3: Πρωινό
4: Ντάκουα.
3: Κάτι δροσερό
4: Ντάκουα.
3: Πίνασες, μην το συζητάς.
4: Ντάκουα.
3: Χειροποίητη πίτσα, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, σαλάτες, μακαρονάδες και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει. Ντάκουα.
3: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
4: Ντάκουα.
3: Ντάκουα Coffee στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
4: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
3: Ξέρεις που θα το βρεις.
5: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Τώρα. Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
10: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
9: Energy 95.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Πεινάς, κάνε ένα break.
8: Θες καφέ, break.
7: Break, coffee and food.
8: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, snacks και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
7: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
8: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295-1521-12.
7: Break, coffee and food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
8: Κάνε break και απόλαυσέ το.
9: Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
10: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην Εβοϊκή Δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμαλ Ιλαντίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή Δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ. Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Επιτυχίες.
13: Επιτυχίες.

0: αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα. Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 2221-0-25-122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
2: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά άρωμα.

0: στο άρωμά σου.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Προορισμός μουσική.

0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
1: Ladies and gentlemen,
2: let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibe σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα-λα-λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα-λα-λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221051601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Επιτυχίες.
10: Επιτυχίες.
9: Επιτυχίες.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
2: Ο πραγματικός άνδρας χρειάζεται δύο πράγματα. Στυλ και γοητεία. Ο πραγματικός άνδρας είναι ο Mr. Handsome. Στόχος να σε κάνει ακόμα πιο γοητευτικό, ακόμα πιο αλήτη. Mr. Handsome. Δύο όροφοι αφιερωμένοι στην ανδρική μόδα. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για κάθε ντύσιμό σου. Mr. Handsome. Avandon 48. Βγάλε το Mr. Handsome που έχεις μέσα σου.
3: Καφές.
4: Ντάκουα.
3: Πρωινό.
4: Ντάκουα.
3: Κάτι δροσερό.
4: Ντάκουα.
3: Πίνασες. Μην το συζητάς.
4: Ντάκουα.
3: Χειροποίητη πίτσα. Κλαμπ σάντουιτς. Μπέργκερς. Σαλάτες. Μακαρονάδες. Και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει. Ντάκουα.
3: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
4: Ντάκουα.
3: Ντάκουα κόφι στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
4: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
3: Ξέρεις πού θα το βρεις.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
7: Καμία άλλη διαφήμιση.
8: Επιστροφή στις επιτυχίες.
7: Energy 95.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 95 FM.
0: Τα άλλα άφησε τα σε μας. Energy 95.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πεινάς. Κάνε ένα break.
7: Θες καφέ?
8: Break.
6: Break Coffee and Food.
7: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, σνακς και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
6: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
7: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295-1521-12.
6: Break Coffee and Food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
7: Κάνε break και απόλαυσέ το.
6: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην Εβοϊκή Δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαδίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή Δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ.
9: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
6: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις σαν τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο Ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά άρωμα.

0: το άρωμά σου.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Τώρα. Μία επιτυχία μετά την άλλη.
7: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
6: Energy 95.

0: πόλη
1: που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen, let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Energy 95. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: C'est toi que je veux.
7: Le cinéma.
8: Your life belongs to
7: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Επιτυχίες.

αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις σαν τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: The name is handsome, Mr. Handsome. Δεν χρειάζεται να είσαι ο James Bond για να είσαι καλοντυμένος, αρκεί να είσαι Mr. Handsome. Προσεγμένες επιλογές καλοραμένων ανδρικών ενδυμάτων. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που τονίζουν τις αρενοπές λεπτομέρειες. Όπλησε με το κουστούμι που θα σε κάνει ακατανίκητο όπλο, επιλέγοντας από το exclusive σαλόνι του πρώτου ορόφου. Mr. Handsome, Αβάντων 48. Βγάλε τον Mr. Handsome που κρύβεις μέσα σου.
3: Καφές
4: Ντάκουα.
3: Πρωινό
4: Ντάκουα.
3: Κάτι δροσερό
4: Ντάκουα.
3: Πίνασες, μην το συζητάς
4: Ντάκουα.
3: Χειροποίητη πίτσα, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, σαλάτες, μακαρονάδες και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει Ντάκουα.
3: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία
4: Ντάκουα.
3: Ντάκουα Coffee στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
4: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
3: Ξέρεις που θα το βρεις.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
0: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.

0: Energy 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Πεινάς? Κάνε ένα break.
6: Θες καφέ? Break.
5: Break Coffee and Food.
6: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, snacks και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
5: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
6: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295-1521-12.
5: Break Coffee and Food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
6: Κάνε break και απόλαυσέ το.
5: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην Εβοϊκή Δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαντίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή Δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ. Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνας και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Επιτυχίες.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όλη μέρα αναμένω. 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα? Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 2221-0-25-122. Όχι λόγια, χτίζουμε κορμί.
2: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά αρώματα. Με μεγάλη διάρκεια και πιστότητα και τιμές μεθυστικές. Αβάντον 58 και Κριεζή. Τηλέφωνο 22210-22456. The Perfume Lab. Το άρωμά σου.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Ανακάλυψε το DNA σου και ξεκλείδωσε τα μυστικά που κρύβει το γονιδίωμά σου. Προδιάθεση για παχυσαρκία και διαβήτη. Ιδανική διατροφή για καλύτερη υγεία και απώλεια βάρους. Δυσανεξίες και ευαισθησίες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό και την υγεία σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τεστ DNA. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Καμία άλλη διαφήμιση.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Energy 95.

0: την πόλη.
1: Από την πόλη.
0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen,
0: let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Energy. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: παρακαλώ, κοίταξε τη συχνότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Το νούμερο είναι 95.
0: Ο σταθμός.
1: Energy 95. Ακούστε.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Κοίτα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221051601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Επιτυχίες.
9: Επιτυχίες.
8: Επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα. Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 22210-25-122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
3: Ο πραγματικός άνδρας χρειάζεται δύο πράγματα. Στυλ και γοητεία. Ο πραγματικός άνδρας είναι ο Mr. Handsome. Στόχος να σε κάνει ακόμα πιο γοητευτικό. Ακόμα πιο αλήτη. Mr. Handsome. Δύο όροφοι αφιερωμένοι στην ανδρική μόδα. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για κάθε ντύσιμό σου. Mr. Handsome. Avandon 48. Βγάλε το Mr. Handsome που έχεις μέσα σου.
4: Καφές.
5: Ντάκουα.
4: Πρωινό.
5: Ντάκουα.
4: Κάτι δροσερό.
5: Ντάκουα.
4: Πίνασες. Μην το συζητάς.
5: Ντάκουα.
4: Χειροποίητη πίτσα. Κλαμπ σάντουιτς. Μπέργκερς. Σαλάτες. Μακαρονάδες. Και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει. Ντάκουα.
4: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
5: Ντάκουα.
4: Ντάκουα κόφι στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
5: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
4: Ξέρεις που θα το βρεις.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Τώρα. Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
12: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
11: Energy 95.

0: παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Πεινάς? Κάνε ένα break.
6: Θες καφέ? Break.
5: Break Coffee and Food.
6: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, snacks και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
5: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
6: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295 152112.
5: Break Coffee and Food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
6: Κάνε break και απόλαυσέ το.
7: Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
8: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην Εβοϊκή Δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαντίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή Δύναμη. Η εξέλιξη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Επιτυχίες.
14: Επιτυχίες.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teamdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teamdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.

0: πόλη
1: που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Energy 95. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα? Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 2221-025-122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
6: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Επιτυχίες. Επιτυχίες.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: The name is handsome, Mr. Handsome. Δεν χρειάζεται να είσαι ο James Bond για να είσαι καλοντυμένος, αρκεί να είσαι Mr. Handsome. Προσεγμένες επιλογές καλοραμένων ανδρικών ενδυμάτων. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που τονίζουν τις αρενοπές λεπτομέρειες. Όπλησε με το κουστούμι που θα σε κάνει ακατανίκητο όπλο, επιλέγοντας από το exclusive σαλόνι του πρώτου ορόφου. Mr. Handsome, Αβάντων 48. Βγάλε τον Mr. Handsome που κρύβεις μέσα σου. Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντων. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά άρωμα.

0: άρωμά σου.
1: Καφές
0: Ντάκουα.
1: Πρωινό
0: Ντάκουα.
1: Κάτι δροσερό
0: Ντάκουα.
1: Πίνασες, μην το συζητάς.
0: Ντάκουα.
1: Χειροποίητη πίτσα, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, σαλάτες, μακαρονάδες και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει. Ντάκουα.
1: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
0: Ντάκουα.
1: Ντάκουα Coffee, στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
0: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
1: Ξέρεις που θα το βρεις.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Καμία άλλη διαφήμιση.
0: Επιστροφή στις επιτυχίες.
4: Energy 95.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: έχει τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Πεινάς? Κάνε ένα break.
8: Θες καφέ? Break.
7: Break Coffee and Food.
8: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, snacks και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
7: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
8: Delivery καθημερινά 10 το πρωί με 12 το βράδυ στο 2295-1521-12.
7: Break Coffee and Food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
8: Κάνε break και απόλαυσέ το.
7: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην Εβοϊκή Δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαδίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή Δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
7: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Επιτυχίες.
12: Επιτυχίες.

0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όλη μέρα αναμένω. 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα. Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλανδίων 75. Τηλέφωνο 22 210 25 122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Τώρα. Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
8: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
7: Energy 95.

0: από την πόλη.
1: Από την πόλη.
0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen, let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Στο internet energy95.gr. Κουνάει τον

0: όταν ακούς να φωνάζουν
1: «Ρε φιλαράκι, χαμήλωσε το!»
0: να ξέρεις ότι φταίμε εμείς. Energy 95.

0: βρήκα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Που να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Επιτυχίες.
10: Επιτυχίες.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
2: Ο πραγματικός άνδρας χρειάζεται δύο πράγματα. Στυλ και γοητεία. Ο πραγματικός άνδρας είναι ο Mr. Handsome. Στόχος να σε κάνει ακόμα πιο εγωιτευτικό, ακόμα πιο αλήτη. Mr. Handsome. Δύο όροφοι αφιερωμένοι στην ανδρική μόδα. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για κάθε ντύσιμό σου. Mr. Handsome. Avandon 48. Βγάλε το Mr. Handsome που έχεις μέσα σου.
3: Καφές.
4: Ντάκουα.
3: Πρωινό.
4: Ντάκουα.
3: Κάτι δροσερό.
4: Ντάκουα.
3: Πίνασες. Μην το συζητάς.
4: Ντάκουα.
3: Χειροποίητη πίτσα. Κλαμπ σάντουιτς. Μπέργκερς. Σαλάτες. Μακαρονάδες. Και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει. Ντάκουα.
3: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
4: Ντάκουα.
3: Ντάκουα κόφι στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
4: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
3: Ξέρεις που θα το βρεις.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
0: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.

0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά αρώματα. Με μεγάλη διάρκεια και πιστότητα και τιμές. Μεθυστικές. Αβάντον 58 και Κρυεζή. Τηλέφωνο 22210-22456. The Perfume Lab. Το άρωμά σου.
2: Πεινάς, κάνε ένα break.
3: Θες καφέ,
4: break.
2: Break, coffee and food.
3: Πίτσα με φρέσκια ζύμη, μπέργκερ, κλαμπ, πενιρλί, snacks και ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
2: Από τον πρώτο καφέ μέχρι τη βραδινή λιγούρα.
3: Delivery καθημερινά, 10 το πρωί με 12 το βράδυ, στο 2295-1521-12.
2: Break, coffee and food. 25 Μαρτίου 25, Χαλκούτσι.
3: Κάνε break και απόλαυσέ το.
2: Δώσε δύναμη στο σώμα σου. Ανέβασε την αντοχή σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Kickboxing, MMA και grappling στην εβοϊκή δύναμη Χαλκίδας. Προπόνηση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με τον πρωταθλητή και αναγνωρισμένο προπονητή Γιάννη Παπαϊωάννου. Αναγνωρισμένος σύλλογος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με δυνατότητα μοριοδότησης αθλητών για τις Πανελλήνιες. Τέρμα Λιλαντίων και Δημάρχου Αντωνίου Μαργαρίτη. Τηλέφωνο 6936-740899. Εβοϊκή δύναμη. Η εξέλιξή σου ξεκινά εδώ.
5: C'est toi que je veux.
6: Le cinéma.
7: Your life belongs to
6: the cinema. Das Kino. Η απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Επιτυχίες.
13: Επιτυχίες.
12: Επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις από τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω. 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Γυμναστήριο πηγαίνεις για να γυμναστείς ή για να πιάσεις κουβέντα. Στο Χαλεπάς Gym την εκγύμναση την παίρνουμε στα σοβαρά. Έλα και εσύ στην ομάδα που τα δίνει όλα. Χαλεπάς Gym, Λιλαντίον 75. Τηλέφωνο 22 210 25 122. Όχι λόγια. Χτίζουμε κορμί.
2: The name is handsome, Mr. Handsome. Δεν χρειάζεται να είσαι ο James Bond για να είσαι καλοντημένος. Αρκεί να είσαι Mr. Handsome. Προσεγμένες επιλογές καλοραμένων ανδρικών ενδυμάτων. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που τονίζουν τις αρενοπές λεπτομέρειες. Όπλησε με το κουστούμι που θα σε κάνει ακατανίκητο όπλο, επιλέγοντας από το exclusive σαλόνι του πρώτου ορόφου. Mr. Handsome, Αβάντων 48. Βγάλε τον Mr. Handsome που κρύβεις μέσα σου.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες.
4: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
1: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Καμία άλλη διαφήμιση.
6: Επιστροφή στις επιτυχίες.
5: Energy 95.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Από την πόλη,
2: από την πόλη
1: που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
3: Ladies and gentlemen, let's go.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο,
5: μόνο επιτυχίες.
1: Energy 95 Energy. Στο internet energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Ήταν εύκολο να την ακολουθήσω. Έχω μύτη εγώ. Ανέβηκα την Αβάντον. Κάτι με τραβούσε στο παλιό εμπορικό. Συνέχισα να την ακολουθώ. Στο ισόγειο, τέρμα δεξιά, το άρωμα έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχα φτάσει στο The Perfume Lab. The Perfume Lab. Όλα τα γνωστά

0: καφές.
1: Ντάκουα.
0: Πρωινό.
1: Ντάκουα.
0: Κάτι δροσερό.
1: Ντάκουα.
0: Πίνασες. Μην το συζητάς.
1: Ντάκουα.
0: Χειροποίητη πίτσα. Κλαμπ σάντουιτς. Μπέργκερς. Σαλάτες. Μακαρονάδες. Και γλυκά που δύσκολα προσπερνάς.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ποτό, η παρέα ξέρει. Ντάκουα.
0: Γιατί ό,τι κι αν έχεις όρεξη, η απάντηση είναι μία.
1: Ντάκουα.
0: Ντάκουα κόφι στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή.
1: Μην ψάχνεις τι θέλεις.
0: Ξέρεις πού θα το βρεις. Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.
4: Επιτυχίες.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Τώρα, η μία επιτυχία μετά την άλλη.
6: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
5: Energy 95.

Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεσαι τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: άμεσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακό μπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: από την πόλη.
1: Από την πόλη.
0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen,
0: let's go.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο,
4: μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Στο ίντερνετ energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: στο Super Base. Τι είναι όλα αυτά, ρε.
1: Τεχνολόγια! Τεχνολόγια!
0: Energy 95.

0: Energy 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα-λα-λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα-λα-λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.
4: Επιτυχίες.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις σαν τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Καμία άλλη διαφήμιση.
4: Επιστροφή στις επιτυχίες.
3: Energy 95.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.
4: Επιτυχίες.

0: 95 παίζει παντού. Τα hits που ανεβάζουν τα vibes σου και η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Κατέβασε το λα λα λα. Κάτω μας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα. Και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Τώρα. Μια επιτυχία μετά την άλλη.
4: Χωρίς λόγια και διαφημίσεις.
3: Energy 95.

0: την πόλη.
1: Από την πόλη.
0: Που τα νερά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί.
2: Ladies and gentlemen,
0: let's do it.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο,
4: μόνο επιτυχίες.
0: Energy 95. Στο internet energy95.gr. Κουνάει το νησί.

0: δυνατότητες στο ραδιόφωνο σου.
1: Το νούμερο είναι 95.
0: Ο σταθμός.
1: Energy 95. Ακούστε.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Επιτυχίες.
4: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Τάκης. Ο Τάκης έχει δική του επιχείρηση. Πηγαίνει κάθε πρωί στο μαγαζί και απορεί γιατί δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Στο τέλος της ημέρας γκρινιάζει γιατί δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ο Τάκης δεν θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του γιατί πιστεύει ότι δεν θα του φέρει τίποτα. Μη γίνεις σαν τον Τάκη. Επικοινώνησε τώρα με το διαφημιστικό τμήμα του Energy 95 στο 22210 37620.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Προορισμός μουσική. Τώρα. Energy 95.